0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 3.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 4.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iThrillRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 6.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's show.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 7.

Στο Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 10.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

sobre tout. Folie légère.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός

0: καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 12.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Ηλεκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

Όταν Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

αγαπημένες μουσικές μέχρι και τις 8. Πάνος Τέλης και Πάνος Δαντής στο Ναϊφίλ Radio. Στο Ναϊφίλ Radio.

say don't touch me tomato. Πάνω Στέιλς με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Πάνω Στέιλς με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio. Ως τις 8. Με τον Πάνω Νταντή στο I Feel Radio.

Από τις 6 μέχρι και τις 8 τις μουσικές στον Αεφίλη Radio επιλέγει ο Πάνος Δαντής. Πάνος Στέλης. Stay tuned. Πάνος Στέλης. Stay tuned.

0: someone old like me. Maybe it's the money. Jeez, I never thought of that. Believe it or not, what a horrible thought.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
2: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 3.
3: Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
4: Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν, συντονισμένοι στο iFeel Radio και σήμερα, τρίτη βράδυ, 2 Μαΐου. Καλό μήνα να έχουμε, εύχομαι σε όλους. Ελπίζω να πιάσετε το Μάη εχθές, να βγήκατε στην εξοχή. Να φτιάξετε εσείς οι μικρούλιδες, το μπανιάτικο αυτό το βραχιολάκι με τα λουλουδάκια. Το μπανιάτικο στεφάνι και γενικά ό,τι μπανιάτικο βρήκατε έξω. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος βγήκε εχθές, έτσι είδα τουλάχιστον εγώ. Λοιπόν, εγώ ποιος, Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και iFeel Radio. Εμείς οι τρεις μαζί σας. Μαζί σας μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ για να ξετυλίξουμε ή μάλλον να ανέβουμε, να φτάσουμε επιτέλους στην κορυφή του Billboard Chart της χρονιάς του 1986. Ήταν μια χρονιά που την προηγούμενη εκπομπή την αφήσαμε στη μέση. Την αφήσαμε στη μέση γιατί τέτοιες χρονιές η αλήθεια είναι ότι σε ένα δίωρο δυστυχώς δεν χωράνε. Τώρα θα ξετυλίξουμε το κουβάρι μας από το 40 έως το νούμερο 1. Και πιστέψτε με, η κάθε μία επιτυχία θα διαδέχεται την άλλη. Λοιπόν, Mike and the Mechanics, Silent Running, λοιπόν, θέση νούμερο 40, όπως ακριβώς σας είπα. Για να πάμε μία θέση πιο πάνω, και να βρούμε τους αγαπημένους μου Genesis και το Invisible Touch.

Αυτή η Genesis, αυτός ο Phil Collins και τα drums του, αν είναι επανάληπτη. Invisible Touch, λοιπόν, θέση νούμερο 30. Και δεν σταματάμε το χορό, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά με Kenny Loggins. Θέση νούμερο 37 και Danger Zone.

αρκετά δυνατά. Αρκετά δυνατά λοιπόν ο Kenny Loggins και το Danger Zone. Πάμε όμως να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε ρυθμούς και να ακούσουμε τη μελωδική φωνή της Cyndi Lauper. Η Cyndi Lauper λοιπόν θα μας τραγουδήσει το True Colors από τη θέση νούμερο 36.

Τι όμορφα και τη μελωδικά, Cyndi Lauper λοιπόν και True Colors. Πάμε όμως σε Gloria Estefan και Miami Sound Machine. Λοιπόν, Gloria Estefan θα μας τραγουδήσει, το καταλάβατε, Conga.

Λοιπόν, Gloria Estefan, Miami Sound, The Scene και Conga μας είπανε. Να πούμε καλησπέρα στα παιδιά στο chat. Καλησπέρα στον Άρη, τον Γιάννη, τον Πιτάτο, τον Στέλιο, τον Απόλλωνα, την Βάλια μας και τον Θωμά. Με τι θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο? Πρώτο ημίωρο πότε πρόλαβε και πέρασε, πείτε μου και εσείς παρακαλώ. Αλλά μιλάμε για χρονιά 1986, μέρος δεύτερο, από το 40 μέχρι το νούμερο 1 το countdown μας. Λοιπόν, θέση νούμερο 35 βρίσκουμε τη Μαντόνα. Ένα από τα πολύ καλά της τραγούδια θα έλεγα εγώ, Live to Tell. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο και επανερχόμαστε για πολύ πολύ φοβερή μουσική από τη χρονιά του 1986.

0: στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών. Κάθε Τετάρτη 7 με 9 ακολουθήστε τον Γιώργο Πέτρου. Παντετέ ή αλλιώς ένα ταξίδι ανάμεσα σε μουσική και επικαιρότητα. Μόνο στο iFeel Radio.
1: I feel ready.

0: All music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Billboard Chart, Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου και iFeel Radio μαζί σας για μια μισή ώρα ακόμα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ με το Billboard Chart της χρονιάς του 1986. Ξεκινήσαμε από το νούμερο 40 για να φτάσουμε εσείως στο νούμερο 1. Στη θέση 30, John Bon Jovi και You Give Love a Bad Name. Θέση νούμερο 28, Falco και Rock Me Amadeus.

Λοιπόν, Falco και Rugby Amadeus. Άλλη μόνο αν δεν το θυμόσαστε αυτό και άλλη μόνο αν δεν ήταν μέσα στη λίστα του 1986. Πάμε ακριβώς μια θέση πιο πάνω. Σκυντάλοι έχουν πάρει Berlin και το Take My Breath Away. Ένα τραγούδι νομίζω το θυμόμαστε και από το Top Gun, αν δεν κάνω λάθος.

να καλησπέρισουμε και τον Απόλλωνα που μπήκε στο chat μας. Λοιπόν, Berlin, Take My Breath Away, τους αφήσαμε πίσω και την ταινία Top Gun και ό,τι αναμνήσεις είχαμε από εκεί. Και πάμε σε New Shoes, αν το λέω σωστά, και I Can't Wait, λένε αυτοί. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα δεν μπορούν να περιμένουν. Ας τους ακούσουμε, σε ποια θέση τους βρήκαμε. Θέση νούμερο 26, όχι και άσχημα. Για πάμε.

Λοιπόν, ένα καθαρά ηλεκτρονικό τραγούδι, 1986. Φυσικά είχαμε τέτοια μουσική και στο τσάρτ μέσα. Λοιπόν, από την θέση νούμερο 26, συγγνώμη, θα πάμε δύο θέσεις πιο πάνω. Δύο θέσεις πιο πάνω, λοιπόν, θα βρούμε τους αγαπημένους μου Starship, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το γνωστό τους. Ποια? Σάρα, λοιπόν. Πάμε να το απολαύσουμε, θέση 24.

Λοιπόν, αφήσαμε να περάσει και να ακούσετε όλοι το Peter Gabriel και το Sledgehammer. Ναι, να θυμίζει την αμερικάνικη σειρά που κυκλοφορούσε τότε με τον Ξανθό, τον τρελό, με το όπλο. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Simple Red. Υπέροχα και μελωδικά θα μας κλείσουν την πρώτη μας ώρα με το Holding Back the Years. Το βρήκαμε στη θέση νούμερο 22, παρακαλώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Your online radio. The new online radio that makes you happy. www.ifeelradio.gr.
1: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
4: Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τρίτο ημίωρο για την εκπομπή Billboard Chart και την Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου. I Feel Radio, πάντα και μόνο τέτοιες μουσικές που όλο θα τις βρείτε άλλωστε. Είμαστε στο Billboard Chart της χρονιάς του 1986, δεύτερο μέρος. Θέση 20 φτάσαμε, Steve Winwood και Higher Love. Υπέροχο, υπέροχο τραγούδι, με αυτό ξεκινήσαμε. Πάμε όμως λίγο μία θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 19. Θέση νούμερο 19 βρίσκουμε τον αγαπημένο μας Prince και το Kiss.

Λοιπόν, αυτό είναι ο Prince και το Kiss. Μέσα στο Billboard Chart του 1986, που ανατρέξαμε και βγάλαμε δύο εκπομπές από αυτές τις υπέροχες μαγικές μουσικές. Λοιπόν, υπήρχε Μαντόνα. Μαντόνα υπήρχε τέσσερις φορές μέσα στο chart. Την προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε ένα τραγούδι της. Αυτή την εκπομπή ακούσαμε ένα πριν, το Live to Tell. Και τώρα θα ακούσουμε το γνωστό σε όλους πια, Papa Don't Preach.

Λοιπόν, θέση νούμερο 18 ακούσαμε τη Μαντόνα και το Papa Don't Preach. Θέση νούμερο 16 βρήκαμε τον Billy Ocean και το πάρα πολύ γλυκό του There'll Be Sad Songs. Αν λοιπόν δεν υπήρχαν και αυτά τα sad songs για να μας κάνουν να μελαγχολούμε. Έρχονται όμως να αλλάξουν την εικόνα οι επόμενοι που θα έρθουν, οι επόμενοι καλεσμένοι μας, από τη θέση νούμερο 15, Pet Shop Boys και West End Girls.

Ακούσαμε λοιπόν Pet Shop Boys και το Western Girls και αμέσως με τα σκητάλη στη θέση νούμερο 14 πήρε ο Peter Cetera και το Glory of Love. Ένα τραγούδι το οποίο έχει διασκευαστεί από πολλούς, πραγματικά πάρα πολλούς. Πάμε όμως στο τραγούδι που θα κλείσει και το τρίτο μας ημίωρο. Δεν είναι άλλος από τον Robert Palmer και το Addicted to Love. Ένα τραγούδι που το βρήκαμε στη θέση νούμερο 10. Μπήκαμε στην τελική δεκάδα για το Billboard Chart της χρονιάς του 1986.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: get up. We only play the hits.
1: Είμαστε στη σχολή χορού iDance Βίρονας και ακούμε πάντα
2: Απογευματάκι και φύγαμε!
1: Κάθε Πέμπτη στις 4 στο ifeelradio.gr και μετά από τις 6 χορεύουμε σε Latin ρυθμούς μέχρι και τις 10. Σας περιμένουμε στην παρέα μας.
0: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε πολύ πολύ δυναμικά, μαχητικά θα έλεγα εγώ. Κάποιοι ετοιμάζονται για σκιαμαχίες, διαβάζω το chat. Να κάτσουν κάτω παρακαλώ, έχουμε εκπομπή εδώ πέρα. Λοιπόν, Survivor, λοιπόν, Burning Heart, θέση νούμερο 8. Καλησπέρα στον Τόνι και την Τζούλια, το μοντάζ τους. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδιά στο chat μας. Λοιπόν, έχουμε πολύ λίγα λεπτά ακόμα, ξέρω εγώ, 28 λεπτά περίπου, κάπου, κάτι τέτοιο, μέχρι τις 12 η ώρα, μέχρι να σας αφήσω κι εγώ για σήμερα, να ησυχάσετε, να απαλλαχτείτε από μένα, να ξεκουραστείτε, να περάσει αυτή η τρίτη βράδυ. Λοιπόν, χρονιά 1986, είπαμε δεύτερο μέρος, φοβερές επιτυχίες, η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη. Θέση νούμερο 7, μία θέση ακριβώς πιο πάνω, Eddie Murphy, γιατί είναι πολύ τάλαντος, τα κάνει τα πάντα όλα. Λοιπόν, Party All The Time, αχ πώς μ' αρέσει.

Λοιπόν, θέση νούμερο 7, Eddie Murphy και Party All The Time. Και αμέσως μία θέση πιο πάνω, η Whitney Houston, αγαπημένη μας φωνή, και το How Will I Know. Μας ανέβασαν αρκετά για να σας ρίξω λίγο παρακάτω. Εντάξει, τι να κάνουμε, είπαμε, έχει τα σκαμπανεβάσματά του, αφού πάμε με, με τη σειρά των αριθμών, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν θέση νούμερο 5, μία θέση ακριβώς πιο πάνω. Mr. Mister λοιπόν και το Broken Wings, ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο βρήκαμε στη θέση νούμερο 5. Μείνετε συντονισμένοι γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά για τη θέση νούμερο 1 του 1986.

Λοιπόν, θέση νούμερο 5 ήταν ο Mr. Mister και Broken Wings. Αμέσως μετά σκητάλη πήραν δύο μαγικές φωνές, Patti LaBelle και Michael McDonald. On My Own μας είπανε, από τη θέση νούμερο 4. Δύο τραγούδια έμειναν ακόμα για να φτάσουμε στην κορυφή του Billboard Chart του 1986 και το ένα από αυτά είναι η θέση νούμερο 2. Lionel Richie λοιπόν και Say You Say Me.

Λοιπόν, Lionel Richie, αγαπημένος σε πολλούς, Say You Say Me λοιπόν. Εγώ κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω για σήμερα. Η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Έχουν μείνει πολύ λίγα λεπτά που θα παρουσιάσουμε και το νούμερο 1 του 1986. Ίσως κάποιοι πολύ αχνά να τα ακούτε από πίσω. Αν είστε τόσο γατόνια να το αναγνωρίσετε, μπράβο σας. Λοιπόν, εγώ τι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μου. Το ξέρω ότι είναι δύσκολη ώρα τόσο αργά τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρίως τα παιδιά στο chat, τον Απόλλωνα, τον Άρη, τον Τόνι, τον Γιάννη και την Τζούλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, παιδιά. Θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ με ένα Billboard chart έκπληξη για εσάς. Τώρα θα είναι σε ένα παρτίσιο, σε δύο. Τι να σας πω, η χρονιά τα κρίνει αυτά και όχι εγώ. Όταν υπάρχουν τόσο μεγάλες επιτυχίες, αναγκάζεσαι δυστυχώς ή ευτυχώς να κόψεις τη χρονιά στη μέση. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι το live πρόγραμμά μας για αύριο ξεκινάει 12 η ώρα, coffee break και Άρης Γιώτης. Φτιάχνετε το καφεδάκι, όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα μαγικά χέρια του Άρη Γιώτη. Αμέσως μετά συνεχίζει Στέλιος και Σίσογλου και I feel ready today μέχρι τις 4 η ώρα το μεσημέρι. Ξεκουράζεστε για λίγο και στις 6 η ώρα Φώτης Κόκκινος και Ραδιουργίες. Και στις 8 η ώρα Πάτε Ντε και Γιώργος Πέτρου. Εκεί γύρω στις 10, κάπου εκεί θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε λίγο νωρίτερα για αύριο και μόνο. Λοιπόν, από μένα φιλιά πολλά, σας αφήνω με το νούμερο 1, με το νούμερο 1 της χρονιάς του 1986, που δεν ήταν άλλο από Dionne Warwick and Friends και That's What Friends Are For. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς φίλους δεν κάνουμε.

0: Στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. eiffelradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Eiffel Radio είναι 5. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι

Ο πολύ γνωστός Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο αγαπημένος σε όλους μας, Jimi Hendrix, είχε πει ότι η μουσική είναι ένας ακίνδυνος τρόπος για να φτιάχνεις. Και νομίζω πως αυτός ο σκοπός που έχει αυτή εδώ η εκπομπή είναι αυτό ακριβώς. Να φτιαχνόμαστε ακίνδυνα, να δημιουργούμε όμορφες μελωδίες και καταστάσεις για όλους εσάς που βρίσκεστε αυτήν εδώ την ώρα στο επικίνδυνο. Η αλήθεια είναι λεκανοπαίδιο της Αττικής. Και να περάσουμε αυτές τις επόμενες δύο ώρες με όμορφες μελωδίες, με μελωδίες soul funk disco από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Κάθε Πέμπτη λοιπόν θα μοιραζόμαστε και μοιραζόμαστε μουσικές από τα 60's μέχρι και σήμερα μέσα από την εκπομπή 50 αποχρώσεις της μουσικής. Ή αλλιώς ξενιστεί η 50 Stage. Για τους παλαιότερους, σίγουρα το Loving, Living and Giving από την Diana Ross από το 1978 και μέσα από το δίσκο Ross τους θυμίζει ίσως κάποιες τηλεοπτικές σειρές. Ναι, είναι το τραγούδι, είναι η μουσική όπου θα πούμε λαϊκιστεί ότι έχει τσουρνευτεί από αρκετές τηλεοπτικές σειρές, κυρίως με πρωταγωνιστή τον Θάνο Λιβαδίτη, σε αυτές τις αστυνομικές σειρές της δεκαετίας του 70 και της δεκαετίας του 80. Πάμε όμως από το 1978, δύο χρονάκια προς τα πίσω, 1976, First Choice, Are You Ready For Me?

Και αυτό λοιπόν το απογευματόβραδο θα το περάσουμε μαζί μέχρι και τις 9 που θα είμαστε. Τουλάχιστον εμείς από εδώ θα προσπαθήσουμε και για εσάς που είσαστε στο αυτοκίνητό σας, για εσάς που έχετε φτάσει ήδη στους τελικούς σας προορισμούς, για εσάς που ακόμα εργάζεστε, ναι, γιατί όχι. Δεύτερο μας τραγούδι από το 1976 μέσα από το album So Let Us Entertain You. Πάρα πολύ καλά τα λέει. Are You Ready For Me από τους First Choice. Η First Choice που ήταν τρία κορίτσια, αυτό το γυναικείο φωνητικό τρίο με καταγωγή από τη Φιλαδέλφια. Όχι Νέα Φιλαδέλφια, μη αρποδονύφτη, Φιλαδέλφια, United States. Και σήμερα απ' όλα έχει ο Μπαξές και δεκαετία 70 και φυσικά δεκαετία του 80. Για να δούμε αν θα επισκεφθούμε και τα 60's, αν θα επισκεφθούμε όμως και τα Double Zeros. Ξεκινήσαμε πάντα δυνατά, πάντα πιο χορευτικά. Όσο περνάει η ώρα όμως θα γινόμαστε και πιο funky, και όσο περνάει ακόμα περισσότερο η ώρα θα γινόμαστε πιο μελωδικοί και θα ρίξουμε και τους ρυθμούς αλλά και τους παλμούς μας. Από το 1976 θα παραμείνουμε στη δεκαετία του 70, θα πάμε στο μετέχνη ακριβώς δεκαετία 70, δεκαετία 80. 1979, πάμε να ακούσουμε την μπάντα ή αλλιώς τη συμμορία του Γκάρι. Gary's Gang, Let's Love Dance Tonight.

Είμαι σίγουρος πως αυτήν εδώ την μελωδία την έχετε χορέψει. Ναι, ναι, την έχετε χορέψει. Όχι βέβαια από αρχής γενομένης το 1979, αλλά ίσως εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές δεκαετίας του 2000, όταν είχε διασκευαστεί. Let's Love Dance Tonight από τους Garrigues Gang το 1979, μέσα από τον δίσκο που έφερε την ονομασία Keep On Dancing. Το 1979 κυκλοφόρησαν δύο μάλιστα LPs, όπου ήταν και τα τελευταία αυτής εδώ της μπάντας του Gary και της μπάντας του, ή αλλιώς της συμμορίας του. Πολλά όμως ήταν τα singles τα οποία πρόλαβαν να ηχογραφήσουν μέχρι και το τέλος διάρκειας λειτουργίας, θα λέγαμε, της μπάντας. Η Garrigues Gang ήταν μια μπάντα με funk, soul, rhythm and blues, disco που δημιουργήθηκε από τους Joseph Tucci και τον Gary Turner στα τέλη της δεκαετίας του 70. Είχαν επιτυχία στα charts από το 1978 έως και τα μέσα της δεκαετίας του 80. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα, είναι από τις μελωδίες και όπως αρκετά από τα τραγούδια ή ακόμα και από the dance hits, κυρίως της δεκαετίας των αρχών του 2000, πήραν πάρα πολλά στοιχεία από τα τραγούδια της δεκαετίας 70, έτσι και αυτό είμαι σίγουρος πως κάτι σας θυμίζει. Και τώρα από το 1979 πάμε για πρώτη φορά νομίζω σήμερα στο 1982. I Work For Living από τον Fonzie Thornton.

Get Off λοιπόν από τους Αμερικανούς, από τους Foxy, κυκλοφόρησε το 1978. Τα φωνητικά ερμηνεύτηκαν από τους Wildflower. Κυκλοφόρησε από το μόνιμο LP τους. Το τραγούδι έγινε crossover επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία τη χρονιά του 1978. Με όλα αυτά πέρασε και 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο Billboard Hot Soul Single Chart κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου εκείνου του έτους και επίσης έφτασε μάλιστα και στο νούμερο 9 στο Billboard Hot 100 Single Chart. Μαζί με το τραγούδι Tina Song και το Get Off ανέβηκαν επίσης στη νούμερο 18 θέση των chart που αφορούσαν εξειδικευμένα την disco. Με αυτά και με αυτά όμως, ναι, πέρασε το πρώτο μας ημίωρο. Πέρασε πολύ πολύ γρήγορα το πρώτο ημίωρο. Θα διακόψουμε για ελάχιστα δευτερόλεπτα και θα επανέλθουμε με το 50 αποχρώσεις της μουσικής εξελίσσονται.

0: τον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: I feel fantastic. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα συντονιζόμαστε στο I Feel Radio για να μάθουμε όλα τα τελευταία κινηματογραφικά νέα παρέα με την καλύτερη μουσική. I feel fantastic με το Στέλιο και Σίσογλου.
2: 3, 2, 1, action! Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Ακούω I Feel Radio.

0: playing more music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επανήλθαμε στο δεύτερο μας ημίωρο με το ρολόι μας να δείχνει 25 λεπτά πριν τις 8, πέμπτη σήμερα, πέμπτη 24. Φτάσουμε σχεδόν στην 11η, 12η εκπομπή για να ακούσουμε την βασίλισσα της δίσκο, την Donna Summer. Και αγαπημένο τραγούδι κιόλας, Walk Away από την Donna Summer, 25 Απριλίου του 1979, μέσα από το άλμπουμ αλμπουμάρα Bad Girls. Το Bad Girls είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ της Donna Summer, της τραγουδίστριας αλλά και τραγουδοποιού. Κυκλοφόρησε, όπως είπαμε, 25 Απριλίου του 1979 από την Casablanca Records. Αρχικά κυκλοφόρησε ως διπλό άλμπουμ, τουλάχιστον ως διπλό άλμπουμ το έχω εγώ. Το Bad Girls έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις και τις περισσότερες κριτικές της καριέρας της Donna Summer. Τα πήγε πάρα πολύ καλά στα charts το άλμπουμ. Τώρα το τραγούδι αυτό, η αλήθεια είναι πως το συγκεκριμένο άλμπουμ περιέχονταν ακόμα δυνατότερα τραγούδια, οπότε όπως είναι φυσικό λίγο το Walk Away ρίχτηκε. Και από το 1979 δεν θα φύγουμε, θα παραμείνουμε στην χρονιά του 1979. Disco Nights Rock Freak.

Disco Nights, Rock Freak, όπως ακούμε και το συγκρότημα από μέσα. Ένα τραγούδι που γράφηκε από τους Emmanuel LeBlanc, Herb Blaine και Keith Cryer, παρέα με τον Paul Service, και ερμηνεύτηκε από το αμερικανικό συγκρότημα των GQ. Μέσα από το debut album του σε Disco Nights της χρονιάς του 1979. Η παραγωγή του τραγουδιού έγινε από τους Larkin Arnold, Bo Ray και Fleming Jamie Simpson. Ο αρχικός τίτλος ήταν Rock Freak Disco Boogie. Ωστόσο όμως προτιμήθηκε το Disco Nights και νομίζω πως πολύ πολύ καλά έπραξαν. Τώρα, όσον αφορά το single, κατατάχθηκε στην νούμερο 76 θέση στο Billboard τη χρονιά του 1979 σε μια κατηγορία του Billboard όπου ονομάζεται Year End. Και έτσι καταγράφονται και καταμετρώνται τα τραγούδια ουσιαστικά το τελειώματος της εκάστοτε χρονιάς. Και από το 1979 θα πάμε δύο χρόνια προς τα πίσω, παραμένοντας στην χρονιά του 1977. I don't know if it's right, από την Evelyn Champagne King.

αντιθέση της Donna Summer από την αρχή της σεζόν έχουμε μοιραστεί αρκετά τραγούδια από την Evelyn Champagne King 1977 μέσα από το debut album της με την ονομασία Smooth Talk. I don't know if it's right από την αγαπημένη, όπως είπαμε, Evelyn Champagne King. Ένα τραγούδι το οποίο έφτασε μέχρι και την θέση 23 στο Billboard Hot 100 και στο νούμερο 7 στα καλύτερα soul singles εκείνης της χρονιάς. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και όσον αφορά το disco action στην θέση 25.

Ακόμα δεν έχουμε κατέβει βέβαια στην δεκαετία του 60 να απολαύσουμε classic soul μουσικές, ίσως στην συνέχεια της εκπομπής μας. Ωστόσο όμως, παραμένοντας στην δεκαετία του 70, θα βρεθούμε στο μετέχνιο δεκαετίας 60 και 70. Ακριβώς λοιπόν στη χρονιά του 1970. Bad of Gold, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τους πρώην παραγωγούς της Motown, Holland, Dozier, Holland και Ron Dunbar. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία, όπου είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά από την Freda Payne το Φλεβάρι του 1970. Τώρα όμως εμείς θα το ακούσουμε ελαφρώς ρετουσαρισμένο.

Band of Gold από το Φλεβάρι του 1970 από την εταιρεία Invictus. Στην ερμηνεία είναι η Freda Payne. Ίσως κάτι σας θυμίζει βέβαια από τη δεκαετία του 80, μιας και πολλοί καλλιτέχνες, κυρίως βέβαια σε ανταγωνιστικές εκδόσεις. Για παράδειγμα το 1986 από την Μπερλίδα Καρλάισλ αλλά και την Bonnie Tyler ήταν δύο από τις εκδοχές του τραγουδιού Band of Gold. Επίσης υπήρξε και μια έκδοση του 2007 από την Kimberly Locke. Η ηρωική και η ιστορική χρονιά, η χρονιά του 1975, όπου θα παραμείνουμε για τα τουλάχιστον επόμενα δύο τραγούδια. Καζανόβα Μπράουν από την Gloria Gaynor 1975, μέσα από το άλμπουμ της με την ονομασία Experience Gloria Gaynor.

τόσο περιέργος και δεν νομίζω να υπάρχει έτσι ας πούμε και εκδικητικού χαρακτήρα. Βάλαμε ταυτόχρονα στην ίδια εκπομπή και την Βασίλισσα, την Ντόνα Σάμερ, αλλά και την Gloria Gaynor, η οποία θα ήθελε βέβαια πάρα πολύ να είναι χαλίφη στη θέση του χαλίφη, η Βεζίρη στη θέση του Βεζίρη. Κατά πολλούς η Gloria Gaynor θεωρείται ως η Βασίλισσα της δίσκο. Casanova Brown λοιπόν από την Gloria Gaynor 1975 μέσα από το άλμπουμ της με την ονομασία Experience Gloria Gaynor. Αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ της Gaynor, όπως είπαμε κυκλοφόρησε από την MGM Records και το άλμπουμ μπήκε στο αμερικανικό Billboard στη θέση νούμερο 64 στα Pop Chart των Ηνωμένων Πολιτειών και στη θέση νούμερο 32 στα Chart όσον αφορά το Rhythm and Blues. Το άλμπουμ δυστυχώς απέτυχε να μπει στα Chart στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε στο 1983. Πάμε να ακούσουμε το Is This The Future? Αναρωτιούνται, ποιοι αναρωτιούνται? Η Fatback Band.

Αναρωτιούνται λοιπόν οι Fat Bank Band, Is This The Future, το 1983, και που να ήξεραν τότε οι Fat Bank όταν δημιουργούσαν αυτό το τραγούδι, πώς είναι το μέλλον, μέσα από το ομώνυμο, ομότιτλο άλμπουμ Is This The Future. Όσον αφορά τους Fat Bank Band, είναι ένα funk συγκρότημα το οποίο ιδρύθηκε το 1970 στην Μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν η ιδέα της μπάντας του καινοτόμου drummer του Bill Curtis, που ήθελε να συγχωνεύσει το Fat Bank jazz ρυθμό της Νέας Ορλεάνης σε μια funk μπάντα. Δραστηριοποιήθηκαν τις δεκαετίες του 70 και την δεκαετία του 80. Κυκλοφόρησαν 22 άλμπουμ μέσα σε δύο δεκαετίες στις δισκογραφικές εταιρείες, την Spring Records, την Ven Records Inc. και την Perception Records. Όμως, καθώς το ρολόι μας πλησιάζει απειλητικά, θα έλεγα, να δείξει ακριβώς 8, σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε έναν καλλιτέχνη, ο οποίος τον μάθαμε κυρίως μέσα από την επιτυχία του, το Rock Your Baby. Από τον ίδιο δίσκο όμως θα ακούσουμε George McRae, από τον δίσκο Rock Your Baby του 1974, όμως δεν θα ακούσουμε το Rock Your Baby, το οποίο θα το ακούσουμε μια ετέραν φορά. Θα πάμε να ακούσουμε το I Get Lifted. Ο McRae ήταν το δεύτερο από τα 9 παιδιά που γεννήθηκε στο West Palm Beach της Φλόριντα, δημιούργησε τη δική του μπάντα, τους Jivin Jets, πριν ενταχθεί στο ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών το 1963. Mainstream, όπως είπαμε, 1974, το album Rock Your Baby. Εμείς όμως ακούσουμε το I Get Lifted, και έτσι θα οδηγηθούμε μέχρι και τις 8 ακριβώς.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Σχολή χορού I Dance Βίρονας. Εκτός από μαθήματα χορού και γυμναστικής, θα βρείτε καταπληκτικές χορογραφίες γάμου φτιαγμένες μόνο για εσάς. Επίσης, από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει νέος κύκλος τσάκρα διάρκειας 7 μηνών. I Dance Βίρονας σας προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία και μια μοναδική ευκαιρία να βάλετε το χορό στη ζωή σας.
4: Turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
5: I Feel Radio.
6: Playing more music online. This is your favorite radio station.
7: I Feel Radio.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Έτσι ξεκινήσαμε το τρίτο μας σημείο, την δεύτερη μας ώρα με την αγαπημένη Τζαμαϊκανή, την Grace Jones. Cool Up Up The Bumper 1981, Gracie Jones κυκλοφόρησε ως το τρίτο σίγγλ από το πέμπτο άλμπουμ της, Night Clubbing το όνομά του, όπως είπαμε τη χρονιά του 1981. Ηχητικά ένα up-tempo, electro-disco, post-punk, dance-pop, reggae-disco, τα πάντα όλα για αυτό το τραγούδι, καθώς και στοιχεία funk αλλά και rhythm and blues μουσικής. Το τραγούδι μάλιστα πυροδότησε διαμάχη για τους υποβλητικούς στίχους του, προτρέποντας μάλιστα και ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς να αρνηθούν να το μεταδώσουν. Σε μια συνέντευξή της μάλιστα το 2008 στο περιοδικό Q, η Gracie Jones προέτεινε ότι οι στίχοι δεν προορίζονταν απαραίτητα να ερμηνευτούν ως μεταφορά κάποιων πραγμάτων όπου παραπέμπει σε σεξουαλική πράξη. Άμα θέλουμε την πιστεύουμε όμως, έτσι, άμα θέλουμε την πιστεύουμε. Και από το 1981, 10 χρόνια προς τα πάνω, και θα είναι η πρώτη μας επίσκεψη στη δεκαετία του 90. 1991, πάμε να ακούσουμε τους Del the Funky Homo Sapien, Mr. Dabolina. Mr. Dabolina, Mr.

Mr. Dombalina, λοιπόν, ένα τραγούδι του Αμερικανού μουσικού του hip hop συγκροτήματος των Delta Funky Homo Sapien κυκλοφόρησε ως το δεύτερο single από τον ντεμπούτο άλμπουμ της χρονιάς του 1991. Το άλμπουμ λεγόταν I Wish My Brother George Was Here. Εφάνταστος ο τίτλος. Το single έφτασε στη νούμερο 6 θέση στο chart στο Billboard Hot Rap Songs, καθώς και στο νούμερο 55 στο chart των Rhythm and Blues Hip Hop Songs. Τώρα, το 2011, ο Willie Staley, τον Complex, το έβαλε στο νούμερο 19 της λίστας με τα καλύτερα, με τα 50 καλύτερα Bay Area Rap Songs όλων των εποχών. Το τραγούδι τώρα αντλεί έμπνευση από το τραγούδι των Monkey Zilch. Έτσι λεγόταν το τραγούδι των Monkeys με την ονομασία Zilch, που παρέχεται από τον Peter Tork, το οποίο ξεκινούσε επαναλαμβάνοντας το όνομα Mr. Bob Dombalina. Στο τεύχος του περιοδικού Rolling Stone στο 2012, στο άρθρο του Stone, ο Dell είχε πει πως απλώς κατάλαβα ποιος θα ήταν ο κύριος Dombalina. Έτσι πάρα πολύ απλά. Και από το 1991 πάμε σχεδόν 12 χρονάκια προς τα πίσω. Όχι σχεδόν, 12 χρονάκια. Πάμε στο 1979. Πάμε να ακούσουμε την Gladys Knight και το συγκρότημά της, τους The Pips.

Μια αδυναμία αλλά και δύο αδυναμίες. Η Gladys Knight την έχουμε. It's Better Than Good Time από τους Gladys Knight και τους Peeps. Κυκλοφόρησε ως single το 1979 και μέσα από το album The One and Only ένα χρόνο νωρίτερα το 1978. Το άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει το εν λόγω τραγούδι, το The One and Only, ήταν το 18ο στούντιο άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από τους Gladys Knight and the Peeps και κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1978 από την εταιρεία Buddha. Ήταν το 8ο και τελευταίο τους άλμπουμ που ηχογραφήθηκε από την εν λόγω εταιρεία.

Υπάρχει μια κατηγορία καλλιτεχνών, όπως το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε σε συνέχεια, όπου δυστυχώς μπορεί να μην έχει κυκλοφορήσει, να έχει ηχογραφηθεί την δεκαετία του 60 ή στις αρχές δεκαετίας του 70, δυστυχώς όμως να μην έχει κυκλοφορήσει ούτε σαν σίγκλ, ούτε σαν ολοκληρωμένη δουλειά από τον καλλιτέχνη, από τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Και θα το βρούμε, θα το βρίσκουμε μετέπειτα μέσα από κάποιο best, ίσως που κυκλοφορεί ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, που βέβαια μάλλον δεν το κυκλοφορεί ακριβώς ο καλλιτέχνης, αλλά μια εταιρεία η οποία θα πήρε τα δικαιώματα του καλλιτέχνη, ίσως στα στερνά του, να τα πήρε από ένα κομμάτι ψωμί. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια το The Grazing in the Grass, ένα ορχιστρικό κομμάτι που συνέδεσε ο Φίλεμον Χου και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον νότιο αφρικανό τρομπετίστα τον Χιου Μασακέλα.

1968 λοιπόν, Grazing in the Grass, είχαμε αυτό το τραγούδι, τη φωνητική ερμηνεία του τρομπετίστα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Herb Albert, στο This Guy in Love With You, στην πρώτη θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα ήταν και η 18η μεγαλύτερη επιτυχία του το έτος. Το τραγούδι έφτασε στην 15η θέση και ο Μασεκέλα συμπεριέλαβε το τραγούδι στο άλμπουμ Grazing in the Grass, The Best of You, Μασεκέλα το 2001. Όπως είπαμε, αρκετά από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει, στη συνέχεια συμπεριλήφθησαν σε κάποια best που είχαν βγάλει καλή ώρα, όπως ο Χιου Μασεκέλα τη χρονιά του 2001. Μάλιστα, συγκεκριμένη ηχογράφηση μπήκε και στο Grammy Hall of Fame του 2018. Τώρα, από το 1968 θα ανέβουμε 9 χρόνια προς τα πάνω. 1977. I'm gonna make it από την Gloria J.

1977, I'm Gonna Make It από την Gloria Jay, μέσα από το μοναδικό single που ηχογράφησε στην καριέρα της, και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και B-side τραγούδι. Gloria Jay Jennings ήταν το πραγματικό της όνομα, υπέγραψε με την Stage Production ως gospel τραγουδίστρια με αγνό και ακατέργαστο ταλέντο που είχε αναπτύξει στην χοροδία της Southern Baptist Church. Αυτή ήταν η εκκλησία του πατέρα της και ήταν μόλις 16 ετών τότε. Για να την διδάξει στα φωνητικά, οι Willis & Nance της Stage Production πέρασαν

Πόσες και πόσες κυρίες δεν το έχουν τραγουδήσει τον λόγο τραγούδι. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο σίγκλ το 1963 από την Mary Clayton, που δεν μπήκε στο charts. Έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία την επόμενη χρονιά από την μία και μοναδική Betty Everett, η οποία έφτασε στο νούμερο 1. Ηχογραφήθηκε κατόπιν από δεκάδες καλλιτέχνες και γκρουπ σε όλο τον κόσμο τις δεκαετίες από τότε. Το τραγούδι έγινε διεθνές hit για άλλη μια φορά όταν ξαναφτιάχτηκε από τη μία και μοναδική Cher το 1990. Το τραγούδι μάλιστα τραγουδιέται από τη σκοπιά μιας γυναίκας που προσπαθεί να καθοδηγήσει ένα νεαρό κορίτσι στον εντοπισμό της αληθινής αγάπης. Επιμένει εμφατικά. Είναι στο φιλί του. Απογοητεύεται με το κορίτσι το οποίο προτείνει άλλα πράγματα, όπως η συμπεριφορά του και η αγκαλιά του μπορεί να είναι τα σημάδια που αναζητά. Η γυναίκα επιπλήττει το κορίτσι που δεν την ακούει και επιμένει ότι το μόνο σίγουρο σημάδι της αληθινής αγάπης φαίνεται στα φιλιά ενός έραστη. Αυτό και της λέει «It's in his kiss», είναι στο φιλί του αυτό, ή αλλιώς το «Sup-sup song», όπως έγινε περισσότερο γνωστό. Και θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 60. Από το 1964 θα ανέβουμε δύο χρόνια προς τα πάνω, 1966. Πάμε να ακούσουμε την Barbara Mason, «Hello Baby».

Έχουμε μπει για τα καλά στην, στο πιο μελωδικό τμήμα της εκπομπής μας. Hello Baby, Barbara Mason, 1966. Κυκλοφόρησε μόνο single, παρόλο που κυκλοφόρησε και το 1965, αλλά και το 1968 ολοκληρωμένα άλμπουμ. Άραγε δεν χώρεσε πουθενά να μπει σε κάποιο LP το συγκεκριμένο τραγούδι. Από το 1966 θα ανέβουμε δύο χρονάκια ακόμα προς τα πάνω, 1968. Πάμε να ακούσουμε την Betty Bibbs και το Enough for Everybody.

Enough for everybody, πολύ αρκετό για όλους από την Betty Bibbs. 1968 κυκλοφόρησε ως single και αυτό εδώ το τραγούδι. Στην καριέρα της η Betty Bibbs κυκλοφόρησε μόνο 5 singles, η οποία έφυγε την χρονιά που διανύουμε, έφυγε 4 Μαρτίου του 2022, μάλιστα σε ηλικία 103 ετών, γεννημένη 1η Οκτωβρίου του 1918 στο δυτικό Vancouver.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: Κάθε τραγούδι και μια φλόγα. Κάθε στίχος και μια αλήθεια. Μουσική με χαρακτήρα, επιλογές που ξεχωρίζουν. Οι στίχοι μιλούν, οι ήχοι ζωντανεύουν. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου και κάθε Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 7 βρίσκομαι στον αγαπημένο σου σταθμό I Feel Radio. Μη σβήσεις τη φλόγα, άκουσέ την. Putting Out Fire. Η εκπομπή που ακούς όταν η μουσική σημαίνει κάτι περισσότερο. Και μην ξεχνάς, η ζωή είναι μουσική και η μουσική είναι ζωή.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
1: www.ifeelradio.gr.
3: On the air. Everywhere. This is
1: I Feel Radio.
4: Are you sitting comfortably?
1: I Feel Radio.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Gonna Get Over You, λοιπόν, κυκλοφόρησε στο τρίτο και τελευταίο single από το δεύτερο studio album της Kaleidoscope Heart. Επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, 94 στα FM συντονισμένη. Στο Δημοτικό Ραδιοφωνείο Ηρακλείου Αττικής, η κυρία Βαλέρια Ράπη βρίσκεται στα κουμπάκια της κονσόλας του ήχου, Άρης Γιώτης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των μουσικών. 50 αποχρώσεις της μουσικής 50 Sets of Music, που ως αντικείμενο κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι και τις 9 μοιράζεται τραγούδια, μουσικές, μελωδίες από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Σε μουσικές οι οποίες είναι δυσπρόσιτες όσον αφορά το ελληνικό ραδιόφωνο, και μιλάμε για soul, funk, disco, rhythm and blues από τη δεκαετία του 60 μέχρι και σήμερα. Ένα από τα τραγούδια όμως, μία από τις επιτυχίες παραμένονται στην δεκαετία του 70, είναι από τους Archie Bell and the Drells, από τα πιο γνωστά τους τραγούδια. Strategy κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1979.

Σε όσους έχουν εντρυφήσει αυτήν εδώ τη μουσική, είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια, το Strategy. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1979 από τους Archibald and the Drells, μέσα από το ένατο αλλά και τελευταίο LP άλμπουμ με την ονομασία Strategy. Μετά το 1979, οι Archibald and the Drells δεν διαλύθηκαν, κυκλοφόρησαν κάποια ακόμα singles και κάποιες επανακυκλοφορίες μέσω συλλογών, αλλά ποτέ κάποιο ολοκληρωμένο νέο άλμπουμ, κανένα νέο LP. Πάντως ουσιαστικά το τελείωμα όσον αφορά την κυκλοφορία των LP ήρθε με τον καλύτερο τρόπο από το 1979 και με μια αλμπουμάρα πραγματικά και με ένα τραγούδι, το Strategy. Θα παραμείνουμε στην δεκαετία του 70, θα πάμε στην πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1973. Μέσα από το ντεμπούτο άλμπουμ του ενός και μοναδικού Barry White, I'm Gonna Love You Just A Little More, Baby.

I'm gonna love you just a little more, baby. Barry White όχι μόνο το τραγούδισε, το έγραψε, το παρήγαγε και το ηχογράφησε. Από την άνοιξη του 1973 ως το πρώτο σίγγλ από το ντεμπούτο του άλμπουμ του 1973 με το όνομα I've Got So Much To Give. Το τραγούδι ήταν νούμερο 1, Barry White, επιτυχιάρα μεγάλη και παρέμεινε στην κορυφή για 2 ολόκληρες εβδομάδες. Επίσης το σίγγλ ήταν χρυσό για πωλήσεις 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Πολλά τα λεφτά. Πάμε όμως για τη συνέχεια να ακούσουμε μια γυναική φωνή από τις πολύ αγαπημένες δεκαετίες του 80, Anita Baker.

Φωνάρα, φωνάρα, πραγματικά πάρα πολύ όμορφη η φωνή της Anita Baker. No One in the World ήταν το τέταρτο single από το πολυπλατινένιο άλμπουμ της με την ονομασία Rapture. Είχε προηγουμένως κυκλοφορήσει από την Dionne Warwick στο άλμπουμ της του 1985 Finder of Lost Loves και ξανά βέβαια στο άλμπουμ της Reservations for Two το 1987. Το No One in the World έφτασε στο νούμερο 5 στο Billboard Hot Black Singles και στο νούμερο 9 στα Billboard Adult Contemporary Singles. Κατάφερε μάλιστα να μπει και στην κατοστάδα στο Billboard με τα καλύτερα 100 τραγούδια στην 44η θέση, χάνοντας το Top 40 μόλις για 4 θέσεις. Και από το 1986 και από την Anita Baker θα γυρίσουμε λίγο προς τα πίσω. 1981 πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Go Back που κυκλοφόρησε μόνο single το 81 από τον Goldie Alexander.

Πόσο κρίμα να μην είχαμε περισσότερα τραγουδιά, περισσότερες δισκογραφικές δουλειές από τον Goldie Alexander. Go Back κυκλοφόρησε μόνο ως single το 1981 από τον Goldie Alexander. Στην καριέρα του δυστυχώς κυκλοφόρησε μόνο ένα LP δίσκο το 1983, 14 singles και μία συλλογή των τραγουδιών του. Εξού και δυστυχώς δεν κυκλοφόρησε περισσότερα από τον Goldie Alexander. Είμαι σίγουρος ότι θα κυκλοφόρησε πάρα πολλά διαμάντια τραγούδια.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στον iFeel Radio είναι 7.
2: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το iFeelRadio.gr.
3: Ladies and gentlemen.
4: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την υπέροχη παρέα του I Feel Radio. Είμαι η Νάντια Χατζηχρήστου, είστε συντονισμένοι βέβαια στον καλύτερο σταθμό I Feel Radio και στην εκπομπή Putting Out Fire. Για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε μαζί με την καλύτερη μουσική στη θέση του Γιώργου Πέτρου σήμερα. Σε αυτή την εκπομπή θα ακούσετε αρκετές διασκευές. Τραγούδια που γεννήθηκαν με μια συγκεκριμένη φωνή και μια συγκεκριμένη εποχή, αλλά στη συνέχεια άλλαξαν μορφή. Αυτό νομίζω είναι και το πιο ενδιαφέρον στη μουσική. Ότι ένα τραγούδι δεν τελειώνει ποτέ όταν γραφτεί. Απλώς ξαναγεννιέται κάθε φορά που κάποιος το ερμηνεύει αλλιώς. Καλησπέρα στον Άρη, στο Γιώργο, στο Γιάννη και Σοφία, στον Κώστα μας και στον Νικόλα μας. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι απαλά, με μια φωνή που ζητά να γυρίσει το χρόνο πίσω και να διορθώσει όσα χάθηκαν. Μιλάω για την Ναόμι Σάρων, Can We Do This Over, το κομμάτι κυκλοφόρησε το 2023. Μιλά για την ανάγκη να ξαναδοθεί μια ευκαιρία σε έναν έρωτα που μάλλον δεν τελείωσε ξεκάθαρα. Επίσης να σας πω ότι η Ναόμι Σάρων ήταν η πρώτη γυναίκα που υπέγραψε στη δισκογραφική του Drake. Πάμε να την ακούσουμε.

είπαμε στο 2021, η ανάγκη για ελευθερία μέσα σε σχέσεις. Οι στίχοι μιλούν για το να μην καταπιέζεσαι στο να είσαι κάτι που δεν σε αντιπροσωπεύει. Δεν είσαι εσύ. Μια φωνή που αρνείται να περιοριστεί. Μιλάμε για την Αϊάννα Λι και το κομμάτι είναι το House Broken.

Καλησπέρα στην Έλενα και στη Μαρία που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Καινούργια φωνή, φωνάρα θα έλεγα, και πολύ ωραίο κομμάτι. Για να δούμε τι θα κάνει γενικά και στα υπόλοιπα. Και πάμε στο weekend Math to a Flame το 2021. Η έμπνευσή του ήταν οι τοξικές σχέσεις και η απαγορευμένη έλξη. Οι στίχοι περιγράφουν την ακατανίκητη έλξη προς κάτι που ξέρεις ότι σε καταστρέφει τελικά, εκεί που επιθυμία γίνεται επικίνδυνη.

Σας θυμίζω ότι είμαι στη θέση του Georges Badedeux. Και την επόμενη ώρα έχουμε διασκευές. Τι διασκευές? Pop κομμάτια που έχουν γίνει rock έως και hard rock, θα έλεγα. Και πάμε λίγο πίσω, στο 1982, από το άλμπουμ The Other Woman. Η έμπνευση του καλλιτέχνη ήταν ιστορίες απιστίας. Οι στίχοι μιλούν για μια γυναίκα που ζει στο περιθώριο μιας σχέσης. Ιστορίες αγάπης που δεν είναι ποτέ απλές και πάντα αφήνουν σημάδια. Ray Parker Jr., The Other Woman.

Και από τα έτης πάμε στο 1994 από το ομώνυμο άλμπουμ Here Comes the Hot Stepper, είναι η Καμόζα. Οι στίχοι παρουσιάζουν έναν επικίνδυνο αλλά χαρισματικό χαρακτήρα, γεμάτο στυλ και σιγουριά, με κάπως έτσι παιχνιδιάρικη διάθεση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια των 90s, με ρυθμό που δεν σε αφήνει να μείνεις ακίνητος και αέρα αυτοπεποίθησης. Το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία και χρησιμοποιεί στοιχεία από παλιότερα κομμάτια, κάτι πολύ συνηθισμένο στη σκηνή της Τζαμάικα.

Καλησπέρα και στη Λίτσα. Και σαν σήμερα, 6 Μαΐου 1989, στην κορυφή του Billboard Hot 100 και το The 100, βρίσκεται η Μαντόνα με το τραγούδι Like a Prayer και το ομότιτλο άλμπουμ αντίστοιχα. Η έμπνευση είναι θρησκεία και προσωπικές εμπειρίες, που συνδυάζει δηλαδή κάπως πνευματικότητα και ερωτισμό, ένα τραγούδι που έσπασε τα όρια ανάμεσα στο ιερό και το προσωπικό.

26 λεπτά μετά τις 7 και πάμε στο 1994 να ακούσουμε Kylie Minogue, μυστικά και εξομολογήσεις. Καλεί τον άλλον να ανοιχτεί και να μοιραστεί όσα το βαραίνουν. Ένα τραγούδι για όσα λέγονται μόνο όταν υπάρχει εμπιστοσύνη και φυσικά μιλάμε για το Confide in Me. Και με αυτό θα πάμε για το πρώτο μας διαλυματάκι. Σε λίγο και πάλι εδώ στον καλύτερο σταθμό iFeel Radio. Μη φύγει κανείς.

0: Στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Αμαλιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action!

0: All music online.
1: Okay, party people in the house.
0: The best music on the best station.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Καλησπέρα και στη Νάταλη, καλησπέρα και στον Τάκη που το αφιερώνει στην Κατερίνα και στη Χάρης και σε μένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, όντως ταινιάρα, σαν σήμερα το 1984 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται αυτό το κομμάτι που ακούσαμε μόλις τώρα, Phil Collins και Against All Odds, το soundtrack της ομότιτλης ταινίας. Και οι στίχοι μιλούν για απώλεια και αδυναμία να ξεχάσεις, μια μπαλάντα που αγγίζει κατευθείαν την καρδιά και παρόλο που είναι εναντίον σου, εσύ συνεχίζεις να αγαπάς. Πολύ κλάμα σε αυτή την ταινία, τσαντίστηκα στο τέλος που δεν είχε happy end. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Beautiful Girl, Inexcess, 1992. Γράφτηκε από τον Άντριου Φάρις για τη γέννηση της κόρης του. Οι στίχοι λοιπόν μιλούν για τη τρυφερότητα, την αθωότητα και την προστασία απέναντι σε ένα νέο κορίτσι που μεγαλώνει σε ένα δύσκολο κόσμο. Το τραγούδι θεωρείται μια από τις πιο προσωπικές στιγμές του γκρουπ και γράφτηκε πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε μια απλή οικογενειακή έμπνευση.

Πέθαν σήμερα 6 Μαΐου του 1965 σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φλόριντα. Οι Mick Jagger και Keith Richards δουλεύουν την εισαγωγή του τραγουδιού Satisfaction.

κομμάτι πόσες φορές και να τα ακούσεις, πάντα σου αρέσει. Και πάμε σαν σήμερα το 2002, στη ψηφοφορία του Guinness Hit Singles Book, το τραγούδι Bohemian Rhapsody των Queen ψηφίστηκε το αγαπημένο των Βρετανών. Στη δεύτερη θέση ψηφίστηκε το Imagine του John Lennon και στη τρίτη το Hey Jude των Beatles. Πάμε να ακούσουμε αυτή την κομματάρα που όσες φορές και να την ακούσουμε, τη λατρεύουμε ξανά και ξανά. Καλησπέρα στην Πάμελα και στον Νίκο.

Εντάξει, είναι καταπληκτικό το κομμάτι, αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς που μας ακούτε τώρα. Το λατρεύουμε όλοι από ό,τι κατάλαβα. Και πάμε λοιπόν να περάσουμε λιγάκι να ακούσουμε μερικές διασκευές. Διασκευές pop κομματιών σε rock. Ας ξεκινήσουμε με το Rolling the Deep. Το πρωτότυπο βέβαια το έχει τραγουδήσει η Adele. Βασίζεται σε έντονο ρυθμό και φωνητική κορύφωση με στοιχεία soul. Η διασκευή του από τους Linkin Park το γυμνώνει λίγο, ρίχνει την ένταση και δίνει βάρος στην εσωτερικότητα. Εδώ ο θυμός γίνεται πιο προσωπικός, σχεδόν εξομολογητικός. Η εκτέλεση έγινε σε ζωντανή ηχογράφηση και βέβαια αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό των Linkin Park. Πάμε να τα ακούσουμε.

Διαφορετικό από την Αντέλ, με αντρική φωνή βέβαια. Και πάμε στο Marilyn Manson. Το πρωτότυπο το έχουν τραγουδήσει οι Eurythmics, Sweet Dreams. Οι Eurythmics δίνουν ένα ψυχρό, ηλεκτρονικό και υπνοτικό αποτέλεσμα. Ο Marilyn Manson μετατρέπει το τραγούδι σε κάτι κάπως απειλητικό, θα έλεγα, με βαριά κιθάρα και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Από την ψυχρή παρατήρηση περνάμε σε μια σχεδόν εφιαλτική εμπειρία. Αυτή ήταν και η διασκευή που τον έκανε πασίγνωστο στο ευρύτερο κοινό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ βέβαια.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 8.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

To the Moon and Back. Ένα διδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι Δευτέρες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον iFeel Radio. www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός.

Εδώ είμαστε και πάλι, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι φυσικά στο iFeel Radio, στην εκπομπή Putting Out Fire. Μόλις ακούσαμε το χάλι που έχει κάνει ο Ben Folds 5. Mess λοιπόν είναι το κομμάτι, το 1997 κυκλοφόρησε από το άλμπουμ Whatever and Ever Amen. Μια σχέση που καταραίει με επίγνωση ότι τα πράγματα έχουν μπερδευτεί και δύσκολα φτιάχνουν. Εμείς όμως πάμε λίγο στις διασκευές μας. Running Up That Hill, Kate Bush, αλλά τώρα θα τα ακούσουμε από τους Placebo. Μια πολύ ωραία διασκευή, πάμε να την ακούσουμε. Καλησπέρα και στο Σεραφείμ, δεν ξέρω αν τον πρόλαβα. Και χρόνια του πολλά.

και πάμε τώρα στους Pet Shop Boys, άλλα από διασκευή από τους Gamma Ray, It's a Scene. Το πρωτότυπο λοιπόν είναι δραματικό αλλά χορευτικό, με ηλεκτρονικό ήχο, το ξέρουμε όλοι. Η διασκευή όμως ενισχύει την ένταση και την ενοχή μέσα από πιο σκληρό, έτσι, κιθαριστικό ήχο. Η ενοχή εδώ δεν ψιθυρίζεται, φωνάζει. Το τραγούδι γράφτηκε με επιρροές από θρησκευτικές εμπειρίες του δημιουργού, μιλάω για τους Pet Shop Boys φυσικά. Πάμε να τα ακούσουμε, καλησπέρα και στην Πάμελα και στον Νίκο.

Καλησπέρα και στον Πάνο που πήκε τώρα στην παρέα μας. Και Βασίλη μου, δεν θυμάμαι να σου είπα καλησπέρα. Στην ξαναλέω αν σου ξαναείπα. Διαφορετικό It's a Sin από τους Gamma Ray. Και πάμε τώρα σε μια διασκευή του Take On Me των Aha από τους Snowflake Kings. Το αρχικό κομμάτι είναι ανάλαφρο και φωτεινό. Η διασκευή το κάνει βαρύτερο και πιο δραματικό, αλλάζοντας πλήρως τη διάθεση. Το πρωτότυπο έγινε διάσημο και λόγω του πρωτοποριακού βίντεο, αν θυμάστε, τον Aha. Πάμε να τα ακούσουμε.

χαλαρώσουμε μετά, θα χαλαρώσουμε. Για λίγο βέβαια. Πάμε λοιπόν να χαλαρώσουμε λίγο. Το πρωτότυπο είναι του Louis Armstrong, What a Wonderful World. Το έχουν τραγουδήσει οι Ramones. Ο Armstrong δίνει ζεστασιά και αισιοδοξία. Οι Ramones κρατούν το ίδιο μήνυμα, αλλά το παρουσιάζουμε πια με μια πιο άμεση και ομή ενέργεια. Το τραγούδι αρχικά δεν είχε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, παρόλα αυτά όλοι το ξέρουμε.

Και πάμε στους Stranglers. Το πρωτότυπο το έχει τραγουδήσει η Dionne Warwick, Walk On By. Η αρχική εκτέλεση είναι απαλή και συναισθηματική. Η διασκευή γίνεται πιο σκοτεινή, σχεδόν υπνοτική, με μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Πάμε να τα ακούσουμε.

και πάμε στο τελευταίο μας διαλυματάκι, τον 8.30 με Solitary Man. Το πρωτότυπο είναι του Neil Diamond, είναι καθαρό και μελωδικό. Η διασκευή από τους Him προσθέτει σκοτεινή ρομαντικότητα και πιο βαριά ατμόσφαιρα. Η μοναξία γίνεται πιο βαθιά, πιο βαριά. Το τραγούδι θεωρείται από τα πιο προσωπικά του Neil Diamond. Πάμε να τα ακούσουμε μέχρι τις 8.30.

0: Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε δώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου κι αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες 24ωρο.
3: Turn up the volume on your receiver as high as it can go.

0: only play the hits.
1: Και το ταξίδι ξαναρχίζει. Κάθε Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ εδώ στο Nightfill Radio μαζί σας στο Music Passport. Εσείς βάζετε μόνο τα μουσικά σας διαβατήρια, εμείς βάζουμε τη μουσική και την παρέα. Γιατί το rock δεν είναι απλά μουσική, είναι τρόπο ζωής. So keep on rocking.
2: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου, αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
0: Music, music, music.
3: I Feel Radio.

Moon Martin και Bad News ξεκινήσαμε το τελευταίο μισάωρο. Αν και σήμερα θα κάτσω ένα δεκάλεπτάκι, τεταρτάκι λίγο παραπάνω, γιατί ο Βασίλης ο Πάλας δεν θα κάνει το Music Passport. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εδώ μαζί και πάμε να ακούσουμε Big Japan και όχι από Alphaville. Η αρχική εκτέλεση είναι κάπως ηλεκτρονική, η διασκευή δίνει ένταση και επιθετικότητα, η φυγή από την πραγματικότητα γίνεται πιο εκρητική και είναι η Guano Apes.

Και πάμε όχι στους Boland & Boland, In the Army Now από Status Quo. Έτσι η διασκευή το κάνει πιο ρυθμικό και άμεσο και η εμπειρία του πολέμου αποκτά πιο έντονο παλμό.

Συνεχίζουμε. Apologize από One Republic. Η αρχική εκδοχή έγινε παγκόσμια επιτυχία μετά από νέα παραγωγή. Εδώ το τραγουδούν οι Silverstein. Η συγγνώμη εδώ ακούγεται λίγο πιο απελπισμένη.

Στο πρώτο κομμάτι, στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής ακούσαμε το Confide in Me original και τώρα το ακούμε από τους Naked Heart, λίγο πιο rock.

Και όταν λέω ότι έρχεται η Παπαρίζου, δεν κάνω πλάκα. Η διασκευή βέβαια της Παπαρίζου, το My Number One, το τραγούδισαν η Dream Evil και λόγω του ότι έρχεται και η Eurovision που όλοι τη βλέπουμε και γελάμε και τέλος πάντων κάνουμε πλάκα. Περνάμε ωραία, μαζευόμαστε όλοι μαζί και περνάμε καλά. Λοιπόν, My Number One της Παπαρίζου από Dream Evil, έτσι όπως δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ.

Εντάξει, δεν ξέρω αν αυτό πήγαινε βέβαια στη Eurovision. Δεν νομίζω ότι θα κέρδισε. Νομίζω ότι ήταν πιο electoral η Έλενα. Παρ' όλα αυτά το παλεύουν οι Dreamville.

Και πάμε Bruno Mars Grenade, διασκευή από Within Temptation. Το πρωτότυπο είναι συναισθηματικό και άμεσο, η διασκευή το κάνει πιο θεατρικό και δραματικό και γράφτηκε εμπνευσμένο το κομμάτι από προσωπικές εμπειρίες.

Γενικά οι With Temptations έχουν κάνει πολλές διασκευές και νομίζω ότι είναι πολύ ωραίες από διάφορα pop κομμάτια. Και πάμε στο Alabama Song. Είναι από το θεατρικό έργο Mahogany Song Spell του 1927. Η πιο γνωστή rock εκδοχή είναι από τους Doors τη δεκαετία του 60 και ο David Bowie το προσεγγίζει έτσι πιο θεατρικά στο δικό του στυλ, όχι ως studio hit. Και με αυτό πάμε για το επόμενο διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα είμαστε για λίγο ακόμα και μετά τις 9 εδώ μαζί, οπότε μείνετε συντονισμένοι.

0: Στον Άιφιλ Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Άιφιλ Radio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στον Άιφιλ Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του

Και εδώ ξεκινήσαμε με το ανάποδο. Διασκευή Angelica Dask. Η αρχική εκτέλεση είναι σκληρή και άμεση. Η διασκευή δεν είναι πιο ατμοσφαιρική διάσταση. Το πρωτότυπο αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία για τον Alice Cooper φυσικά στα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτή ήταν και η τελευταία μας διασκευή. Όμως δεν σταματάμε εδώ. Πάμε να ακούσουμε Bon Jovi, Keep the Faith.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτής της μουσικής διαδρομής, γιατί τελικά είτε πρόκειται για μια διασκευή είτε για ένα πρωτότυπο κομμάτι, η μουσική βρίσκει πάντα τρόπο να λέει την ίδια αλήθεια. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Νάντια Χατζηχρήστου με την εκπομπή Putting Out Fire και στο δικό μας μοναδικό σταθμό iFly Radio. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Κλείνω και στέλνω όλη μου την αγάπη σε εσάς. Με Led Zeppelin, All My Love. Γεια σας.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε. Καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

τη δουλειά στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 10.

Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: This one's for you.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 11.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο Nightfill Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
0: I feel

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Hey Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Hey Φίλε Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

Στο I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 12.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: την πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

0: ιδιότητα.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

0: That feels so good.
1: Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. www.ifeelradio.gr.
1: Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
2: Are you sitting comfortably?
3: Babe.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Turn off the light. Take a deep breath and relax.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.